Ηλίας Δερόκαβ, Άντε Ράδιο. Άντε Ράδιο. Najlepszy rok na świecie.